κλίματων έδωνε μετά εις ετάρηση τους δάρους πρόσθεν το δε τι ξυνείο.